0: Ένα μπορεί μαγιανά τζα ανεγκάρνα να υποτίκη.
1: Ρε μαγιά.
0: Εμμάνια τζα να γκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερένα δίδι. Ολτά, ο σούσα η τίκητα μόγουανα. Ιζαουάν εγκουίτοι εν καγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν νουαδαϊνό. Ασέ.